0: μας τους δίκους. Δεν εννοώ για τους δάκους. Money το κασάτο. Ήλιο τάξι μαζί γκέγγε.
1: Hello.
0: Κιλού Τζίζι. Ομπάθια. Ουίζι. Ομπάθια. Ιωμούφια. Κόμματα for mind. I dey lie in my mind. The money in my mind. The money where you dey owe me. You go pay me. Today. Make you no go judge me. Ogbafia dey my side.